μόνα. Σουίραμ τάρα μαϊ δαουκάν, ουπλά τάρα μαου ανρά. Σουίραμ τάρα μαϊ δαουκάν, αλλά η καντεχό. Παπαραγιά, παρακάγια, με βόια η καντεχό.